0: Εγώ μόνο είχε πολύ γουζίνη, ρε, είπα πασάν πακίτα.
1: Όχι, φρέ, φρέ, θα πει σου στέγα.
2: Στέγα και πείτε, να το πάντα.
3: Εγώ μόνο είχε μόνο μηνό, για να κάνει το πει.
1: Για να κάνει το πει. Για να κάνει το πει. Για να κάνει το πει. Για να κάνει το πει. Για να κάνει το πει. Για να κάνει το πει. Για να κάνει το πει.